0: γοστίβα φοίων ο σούτι.
1: Δεμέρ το ζήνσιβα μίξιν κι αν βοσβούλιν με γεφθάλι.
0: Της μος μάρα κομφλής λοστόν μπόκτον που το κίνο πλήστε φάνιαν της μίγνη ο έγκαι τσόπις καθόν.